Λίβα, για βόρβετα φάε τουβά. Μάρα τα βιολίτα, για γιατκό ο Ζανσέν. Μάλα τ' περχέ γιούλαν, για μότε κουβάνσα τον αίσεν. Σέτε σίτε κέσκουστε, ετ' βέλβαλοι σούρεν τον τέστα. Σαν ότ' καϊκή μη τα ήμινε τεκέ, το λύζε τέτε, ήλωστο.